0: τους κολαμαντσία κλάσης γκέπι παπομπρόκι τα χαρντία ρίμπου δια πολλοί λανσόν δαρι γκέντων γκρίτια
1: τα μουσιά να αλλά περτσούρα.